0: Να ένα Άχνες δε λέσλα μη εάρκει ράδιο δε λιόν αλλά φρίδα γιάζω να μπεκόησι ένουμ άρκει του.
1: Μετά αλλασμόν πηγή οδη Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χώπ τάκη ουετάν άρκει ράδιο δε λιόν. Λέστεραρς Stonchi a radio disi when the one things belangrijk zijn in zo afanodu dat dat kun abu eis ting un kantake overal no one's man no kantak hey we stop you of so un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

0: Μίνα Έμα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρκη, ράδιο δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρκη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Λίλιγκαν και μη χώπτα και ουετάν άρχι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς στόντσι Ράδιο Δίσι Βάνα Βάβδενς Βελάνρες σανίσο αφανόδου Τακ να κουν αμπού έγις τέν Ουν καντάκε όβερα Αλλά ουάνς μάνο καντά Hey, we'll stop you off so Ουν αμπού έγις σανί And that Βελάνρες in a communication.